0: Πάμε στο Βέλτα, κάποιο Μάρκο.
1: Έτσι, το είπα.
0: Fire Medical Rank 200 North Stephen Avenue. Heard you get unknown medical, but apartment 403. Fire is attempting to call back up.
1: Time for clear unless you're quick.